0: κρυφά μοχίτοβι. Λίγο το μάξιμο.
1: Μοχίτοβι να μάξιμο.
0: Σαμοχίτοβι.